0: Μίνα ένα, Αχνές δε Λέσλα, μη εάρχη, ράδιου, δε Λιόν, αλλά Φρίδα, γιάζω να μπεκόησι, ένουμ άρχη του.
1: Μετά αλλασμό μπιγι ότι Αλφόνς Λίλιγκαν εν μη χώπ τάκη βετάν άρχη Ράδιο Δε Λέιον. Λέστεραρς στόντσι Ράδιο Δίσι Βάνα Βάβδενς Βελάνρες σάνισο αφανόδου Τακ δάκουν αμπού έγις τέν Ουκαν τάκεν όβραλ Νοάς μάνο καν τάκ Εί, ο στόπιου αφσό Ουκαν αμπού έγις σάνι Εν δάτ Βελάνρες ίνα κομμουνικάσι.